0: εκεί ήταν κάτω, τα βλέπαν εκεί πέρα, τα βλέπαν κάτσε, λέγα τι, θα σας αγαπάνε το τριασμένο, θα πάνε τα εκεί πέρα, θα τα γιάξε πέρα, θα κάτσε, λέγε τι να ρικούρκε.
1: Τι τέλο ήταν πάντα εκεί πέρα, τι τέλο πάντα εκεί μετά πάνε τα πράγματα, πώς είναι.
0: Βαντακί, το βαντακί, όχι παραπάνω, όχι με ακίνα, κασά μου τώρα, για να σαν λίγη με. Περίστα αρκετά. Και κάνω παπαιά με τα υπόλοιπα. Παπαιά με λίγο τα πάντα διάφορα. Μαγικό, είναι η παναδούλα, η παναδούλα, η καπαταμαγιά, η καγιά, η σύνδεση, η σύνδεση. Μέσα τα μαγικά σου, πια κάνω τα απαντησάξε, τα σπαντιά μου, τα παγούλα να κάνω. Δεν θα τα πρόβλημα,
1: θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα, θα τα πρόβλημα,
0: Είμαι παραδόντας ποιοι από το παν και είμαι τώρα παν καϊπέρι καρικιά μπακι πέσδεκι. Κάμε τώρα με το πλεντιέν παν πέσδεκι πέσδο. Ναι το βάσκο από το παν με κύριο τύπο. Τώρα ναι πέσμα τύπο. Πώς άντρα αυτή που ξύλω να μου χάσω κουτάρισε. Τώρα από ένα πουκάλ και τι κάμε για μόλι εντέντρα. Ναι, τι ρωτάμε. Το μάτανε σε ένα σαφαράσκο από το πέσδεκο. Καϊπαρί, τσάι, σέκεσα με το καϊπαρί πλατραντή, το βρήκε κουρίσα με του δώστε, το πάντα κύριο πόρο, το φέρου κύριο τους, σαν να σε λέει πόρο, τώρα με βοζάβαν και πέσα πάντα.
1: Πετάξει πάντα,
0: δεν πάρα πρέπει το πάντα πέσα πύρι, τίρα, το σαν να σε λέει πόρο.
1: Ζωστή, πάντα δεν στη Ιταλία, μπορούσα να πάλι με το πατράς, σαν να πάνε καϊπαρί τρέκει επικρίτρωτη.
0: Αν το κάνει, Καπουταρά, κατά κάποια πιωτότητα, άρθρα τρόπιτ να πέλε, παθάσει ασύ. Επίσης, έτσι θα έχουν τόσο πέρασαν.
1: Το κάτσα να εκτεμούν, το αρθρακό στη φέντα.
0: Αλλά κάτσα να εκτεμούν, απ' και πάλι να λίγο εκεί να βγάλουν τα διαστήρια νιπάρε, αλλά πάκι έχουν και πιο πέρα τέτοι να βγάλουν. Αν κάνει πλάτα να βγάλει, αν πέρα τέτοι.
1: Καλύτερα, μπίζα, μπάτινα.
0: Α, μπίζα, μπάτινα.

0: ίδια τα καλή, ας πληρωθεί την παρατρά. Είσαι μάλλον όπως η μάχη, σώστα την παρατρά.
1: Τελείου κρυμπαπά, έφερου πάρα, σαν λίγος να έχεις αφήσει. Αλλά μάλλον είναι από πού στην οκτώρα, αλλά σώμα θα έπρεπε να σε λεπάνει πάρα σου το περάδο.